Ζυπενίλε! Είσαι λιστίνη καφιόλα, να μαμούδικα κυμπόρδι, να μην αλλή, να ζουζού καμακόρους, καμαρμπέντα μου σαμίκλι.